0: ζήτεν, λουέστερνε και νοραίο εμμιούζικ, κορόιτσε γαραντέρτ.
1: Λουίπ φεντρομαλίεν, in stand με μεν εμότ. Veel schoen maskers rondom ons, trekken ons staat de schoenen om. De schoenpoep om ons hand, dat demmen toch verdient. Het werd tijd, deze is ons verhoor.